Λοιπόν, αδέρφια, και τώρα ήρθε η ώρα να πονέσουμε λίγο. Να σηκώσουμε τα κινητά μας ψηλά, να πούμε κάποια αγαπημένα κομμάτια και ξεκινάμε κάπως έτσι.

Σε ξέχασα. Μπράβο σας, μπράβο σας. Λοιπόν, καψουρευτήκαμε πολύ, περάσαμε δύσκολα και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να χορέψουμε. Είστε μαζί μου? Για πάμε με το δικό μας το καινούριο. Μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε. Στην τελική δεν ξέρω, αυτό είναι. Έλα!

Ποιος είσαι επιτέλους εσύ, να δίνω καρδιά και ψυχή. Ποιος είσαι επιτέλους εσύ, νομίζω έχεις